πάτ. Χουνσίλ νοκό, τσιτεν χάγκρε, κουακλεσικίλι τεναμίτ Γουατεμάλ. Να κακέτσι το του μην σα τσουτάλ. Τσαλέν χουν μιλ, το όψκα καλ μιλ. Ρέλι χουν χουν τσικομών. Χογκάνα χουί, το του μην τσαλέν χουν μιλ, το όσιπ σιέντ μιλ κετσάλ. Το του μην ρελα νεγόσιο. Ρε νιμόρε συγκίλα κοτσότ. Ρε τσολόκ, το του μην ρε. Λοπάλ χουνάκλα, εστούφα ορραδόρα. Ουτ μαλαχρε πάνελε σολάρε. Σίκεμπλι αγένσια. Κοπάν, καρτσά, Σαν Κριστόβαλ, Τσισεκ, Φράι Μπαρτολομέ δε λας Κάσας, Τακτίκ, Ουτ Αναχουάν Κουανκόσα, Πλάσα Φινανσιέρα Ρε, Πλάσα Μαγδαλένα, Αρρίν Κοπάν. Λις PBX 2294-0000, Extensión 1701, Λις WhatsApp 3714-6800, Ουτ Σα Ρέδες Σοσιάλες Κουανκό, Χο Φουνδασιόν Φαφίδες.